0: Άρα γενικός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να επενδύσουμε τα χρήματά μας, προτείνεις εσύ να είναι σε όσο το δυνατό σταθερότερο πολιτικό και οικονομικό σύστημα.
1: Η ταμπέλα, η βασική καταληκτική μου κουβέντα είναι στρατηγική κατανομή του χρήματος.
2: Αυτό που λένε διαφοροποίηση.
1: Πάρα πολύ σωστά. Η κατανομή, η διαφοροποίηση, όπως πάρα πολύ ωραία είπες Άντζελα, εξαρτάται κυρίως από αυτούς τους τέσσερις παράγοντες. Οικονομική δυνατότητα ανάληψης ρίσκου, συναισθηματική ανοχή στο ρίσκο, ηλικία και στόχοι.
2: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
0: και η Άντζελα Κόντι.
3: «Κόσμος στα ελληνικά». Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ζούμε σε μια περίοδο έντονων αλλαγών και αβεβαιότητας, Σοφία.
0: Ναι.
2: Η πολιτική κατάσταση τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες έχει οξυνθεί σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ η γερμανική ανάπτυξη έχει βαλτώσει, ο πληθωρισμός καλπάζει αργά αλλά σταθερά και η ενεργειακή κρίση έχει έρθει κοντά μας σε απανωτά κύματα. Έρχεται και ξαναέρχεται. Οι συνέπειες λοιπόν είναι αισθητές και στην παραγωγή και στη διάθεση των πολιτών. Θέλουμε σήμερα να ασχοληθούμε με το ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στην καθημερινότητά μας, στις αποταμιεύσεις μας και στις επενδύσεις μας. Και για να τα αναλύσουμε όλα αυτά, έχουμε σήμερα μαζί μας την Οικονομική και Επενδυτική Σύμβουλο Εβίτα Μανούδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα Άντζελα.
2: Η Εβίτα είναι συνδεδεμένη μαζί μας διαδικτυακά από το Ντουσσελντορφ, έτσι και ίσως ακουστούν κάποιες παρεμβολές στη γραμμή μας.
0: Εβίτα, καλώς μας ήρθες. Όπως άκουσες και από την εισαγωγή της Άντζελα, το άμεσο μέλλον δεν προβλέπεται και τόσο ρόδινο. Ζούμε σε εποχές κρίσης. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία προσβάλλουν την τσέπη των ανθρώπων, των καταναλωτών, των πολιτών. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Γερμανία και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλουμε να μας δώσεις λιγάκι τα φώτα σου.
2: Πες μας, σε τι φάση βρίσκεται η οικονομία αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, με τα σημερινά δεδομένα, η οικονομία βρίσκεται σε φάση γεωπολιτικού σοκ με στάσιμο πληθωριστικό ρίσκο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, αυτό θα μας πεις. Τι σημαίνει αυτό?
1: Στάσιμο πληθωριστικό ρίσκο σημαίνει ότι δεν έχουμε καθαρή ύφεση παντού, αλλά σαφώς έχουμε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον για ανάπτυξη, επιτόκια και καταναλωτές λόγω αυξημένων τιμών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή η αγορά αντιδρά πιο ψύχρεμα από όσο θα περίμενε κανείς. Γιατί τιμολογεί ακόμα πιθανότητα συμφωνίας, δηλαδή γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης σε περίπτωση που έχουμε ειρήνη και επανέναρξης των ροών από τα στενά του Ορμούζου. Τώρα, στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, η ευαισθησία είναι ακόμα μεγαλύτερη, επειδή η Ευρώπη είναι πιο εκτεθειμένη σε εισαγόμενη ενέργεια.
2: Είναι κάτι που είδαμε ήδη εδώ και αρκετά χρόνια με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και βλέπουμε ξανά με τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Σαφώς είναι πιο ευάλωτη η Ευρωζώνη γιατί είναι καθαρός εισαγωγές ενέργειας. Βέβαια, όπως θα αναλύσω και στη συνέχεια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επενδύουμε γενικά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει γενικά όχι στην Ευρώπη. Σημαίνει όχι τυφλή έκθεση στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζου. Γιατί η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η διαταραχή αυτή θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην αγορά του πετρελαίου με πτώση παγκόσμιας προσφοράς περίπου στα 10 εκατομμύρια βαρέλια ανά την ημέρα.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει ποσοτικά αυτό, αλλά από τον τόνο σου καταλαβαίνω ότι είναι πολύ.
1: Ναι, είναι μεγάλο νούμερο, είναι υψηλός αριθμός και μάλιστα αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα έλλειμμα ανά την ημέρα περίπου στα 3,7 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Wow. Το οποίο αντίστοιχα και τελείως πρακτικά, Εβίτα, σημαίνει ότι το πετρέλαιο, η βενζίνη βασικά, θα είναι περισσότερο δυσεύρετη και άρα εφόσον δεν υπάρχει τέτοια πλειονότητα, φυσικά θα ανεβούν πολύ οι τιμές.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Άρα, καύσιμα, ρεύμα, εισαγόμενα προϊόντα, πρώτες ύλες θα πιεστούν, θα αυξηθούν και άρα ως αποτέλεσμα τι θα αυξηθεί και το τελικό κόστος παραγωγής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, είναι ένα ντόμινο εφέκτ, είναι ένα γαϊτανάκι.
2: Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση τιμών σε όλους τους τομείς ή υπάρχει κάποιος τομέας, κατά την άποψή σου, ο οποίος θα μείνει ανεπηρέαστος?
1: Σωστά. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν θα μείνουν εντελώς ανεπηρέαστοι. Υπάρχουν τομείς που είναι πιο ανθεκτικοί ή επηρεάζονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτή, για παράδειγμα, είναι η τομή της υγείας, γιατί η ζήτηση είναι ανελαστική. Άλλος τομέας που επηρεάζεται λιγότερο είναι ο τομέας των βασικών καταναλωτικών αγαθών, γιατί ο κόσμος συνεχίζει να αγοράζει. Ο κόσμος δεν θα πάψει να πίνει καφέ, ούτε να τρώει βασικά αγαθά. Επίσης, ένας άλλος τομέας που επηρεάζεται λιγότερο είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, έτσι τα γνωστά utilities όπως λέμε. Είναι οι τοπικές υπηρεσίες, όπως επίσης είναι οι digital services, είναι οι υπηρεσίες πληροφορικής, τεχνολογία, software κλπ. Βλέπουμε επίσης και άλλους δύο τομείς οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί. Ο τομέας της άμυνας και της κυβερνοασφάλειας, όπως επίσης και οι βιομηχανίες ενεργειακής αποδοτικότητας. Γιατί αυτές οι βιομηχανίες επωφελούνται από την ακριβή ενέργεια. Επίσης είναι η φροντίδα ηλικιωμένων, ένα παράδειγμα. Χθες περνούσα από ένα Altersheim, ένα συγκρότημα φροντίδας ηλικιωμένων, και το σκέφτηκα και λέω, να ακόμα ένας τομέας ο οποίος δεν θα δει άμεση επιρροή. Επίσης είναι η εκπαίδευση, ακόμα και οι εταιρείες με μικροεπισκευές. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι τομείς δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό άμεσα. Ο κόσμος θα συνεχίζει να πηγαίνει την ηλεκτρική του συσκευή στο μαγαζάκι της γειτονιάς ή σε ένα μολ για μικροεπισκευή.
2: Εβίτα, επομένως καταλαβαίνω ότι όλο αυτό αυξάνει τον πληθωρισμό, και όταν μιλάμε για αυξημένο πληθωρισμό, ένα πράγμα που έχω καταλάβει ότι δεν αξίζει είναι να αφήνεις τα λεφτά σου στην τράπεζα απλά, και ότι πρέπει να τα επενδύσεις ή να κάνεις κάτι άλλο με αυτά, σωστά?
1: Ακριβώς, γιατί ο πληθωρισμός τρώει αργά και σιωπηλά την αγοραστική δύναμη των χρημάτων. Επομένως, πάμε να δούμε ποιες επενδύσεις συνιστούν θωράκιση έναντι στον επικείμενο πληθωρισμό. Θα αναφέρω συνολικά 6 επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι η κλασική ρευστότητα με τα βραχυπρόθεσμα, κρατικά ή τραπεζικά προϊόντα. Είναι οι βραχυπρόθεσμοι καταθετικοί λογαριασμοί ή είναι τα money market funds, όπως λέγονται. Η ρευστότητα για πολλούς φαίνεται βαρετή, αλλά είναι στρατηγικό εργαλείο, γιατί μας επιτρέπει να αγοράσουμε μετά από κάποια πτώση που ενδεχομένως υπάρξει στην χρηματιστηριακή αγορά, και επίσης μειώνει την ανάγκη να πουλήσουμε σε λάθος στιγμή. Επίσης, να σημειώσω ότι προτιμώ τους βραχυπρόθεσμους καταθετικούς λογαριασμούς ή τα βραχυπρόθεσμα έντοκα τραπεζικά προϊόντα ή τα money market funds έναντι των μακροπρόθεσμων προϊόντων. Γιατί όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει, θα έχουμε γύρω στο 2,8 με 3% πληθωρισμό βάσει της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Τα επιτόκια συνήθως ανεβαίνουν, γιατί ένας τρόπος αντιμετώπισης του υψηλού πληθωρισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να ακριβίνει το χρήμα, να καταστήσει τον δανεισμό πιο ακριβό.
2: Δηλαδή μιλάμε για τους λεγόμενους λογαριασμούς Tagesgeld, έτσι?
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Το Tagesgeld savings account.
1: Festgeld Konto. Αυτοί πλέον οι λογαριασμοί έχουν έως και 2,5% ή και 3% επιτόκιο. Δεύτερη επιλογή επένδυσης είναι τα γνωστά inflation-linked ομόλογα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τα κρατικά ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό. Ιδανικά τα κρατικά ομόλογα με μικρή διάρκεια. Γιατί τα μικρής διάρκειας, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα, είναι λιγότερο ευαίσθητα στην αύξηση των επιτοκίων. Όσο δηλαδή ανεβαίνουν τα επιτόκια, πλήττονται λιγότερο τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα και περισσότερο τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα.
2: Είναι τα λεγόμενα ETFs αυτά που ανέφερες, ή είναι κάτι άλλο αυτό?
1: Τα ομόλογα μπορούν να είναι και μεμονωμένοι τίτλοι, μπορεί να είναι όμως και στη μορφή των ομολογιακών ETFs. Ναι, μπορείς να αγοράσεις ETFs που περικλείουν ομόλογα. Τα ETFs τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα μπάσκετ, ένα καλάθι, το οποίο μέσα του, στην αγκαλιά του, περικλεί επιμέρους τίτλους. Άρα, όταν αγοράζεις ένα καλάθι και δεν αγοράζεις με μεμονωμένους τίτλους, μειώνεις τον κίνδυνο έκθεσης, τον κίνδυνο συγκέντρωσης, σε ένα μόνο τίτλο. Κάποιος μπορεί να αγοράσει κρατικά ομόλογα και στη μορφή των μεμονωμένων τίτλων, δηλαδή αγοράζω ομόλογα Γαλλίας ή Γερμανίας, λέω ένα παράδειγμα, ή αγοράζω ομολογιακά ETFs, δηλαδή αγοράζω ομολογιακά ETFs κρατικά, ευρωπαϊκά, που συμπεριλαμβάνουν 27 επιμέρους ομόλογα διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών.
2: Άρα, ποιες χώρες όμως είναι αυτές τις οποίες αξίζει να επενδύσουμε? Στην γενικότερη αβεβαιότητα την οποία ζούμε, νομίζω ότι ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σίγουρο να επενδύσω στις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι σίγουρο, είναι ασφαλές να επενδύσω στην Ευρώπη?
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το σε ποιες χώρες αξίζει να επενδύσω. Οι ΗΠΑ, ναι, συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις χώρες, γιατί είναι μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία. Έχουν ισχυρό ενεργειακό κλάδο και οι τομείς τεχνολογίας και πληροφορικής παραμένουν ισχυροί. Δεύτερον, θα συνιστούσα επένδυση στις χώρες όπως ο Καναδάς, Νορβηγία, Αυστραλία, Βραζιλία, γιατί είναι εξαγωγής εμπορευμάτων και ενέργειας. Αυτές οι οικονομίες έχουν καλύτερο προφίλ σε ενεργειακό, σε πληθωριστικό σοκ. Απ' την άλλη, δεν θα έβαζα αρκετά χρήματα στις χώρες που προανέφερα, Νορβηγία, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, γιατί είναι κυκλικές αγορές. Που σημαίνει ότι αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και πέσουν απότομα τα εμπορεύματα, μπορεί αυτές οι χώρες να υποαποδώσουν. Πάμε τώρα στην τρίτη επιλογή ως χώρα, που είναι η Ελβετία. Είναι καλή επιλογή ως αμυντική θέση. Έχει ισχυρό νόμισμα, έχει χαμηλότερη πολιτική αστάθεια και έχει πολύ βασικό μεγάλες εταιρείες σε υγεία, φαρμακευτικά, τρόφιμα και άμεσα καταναλωτικά αγαθά. Η Ελβετία δεν είναι χώρα που κερδίζει από τον πόλεμο, αλλά μπορεί να πέσει λιγότερο σε περιόδους φόβου και αστάθειας που ζούμε σήμερα. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελβετία έχει άλλο νόμισμα. Άρα, η ελβετική έκθεση προσφέρει και νομισματική διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο λόγω του ελβετικού φράγκου. Συμπεριλαμβάνω και την Ευρώπη γενικά, γιατί, όπως προανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας, είπα όχι γενικά Ευρώπη, όχι τυφλή έκθεση στην Ευρώπη. Προτιμώ εδώ ευρωπαϊκές εταιρείες ή χώρες με έκθεση στην άμυνα, στις ενεργειακές υποδομές, στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στην υγεία και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Θα ήμουν πιο προσεκτική, και δεν το συνιστώ, επένδυση σε ευρωπαϊκές οικονομίες και κλάδους που έχουν υψηλή εξάρτηση από φθηνή ενέργεια, όπως είναι η βαριά βιομηχανία. Είναι δηλαδή τα αυτοκίνητα, η αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι τα χημικά, είναι οι μεταφορές και οι αεροπορικές εταιρείες.
2: Ναι, βέβαια. Όσοι προσπαθήσαμε να βγάλουμε εισιτήρια φέτος το καλοκαίρι, το έχουμε καταλάβει.
1: Ματώσαμε, ναι. Μπορώ να πω και εγώ ίδια ότι μάτωσα, βλέπω. Και πάμε στην τρίτη επιλογή, που είναι τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία λειτουργούν ως ασφαλές λιμάνι σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε περίοδο υποτίμησης νομισμάτων, το βλέπουμε και αυτό, σε περίοδο φόβου ή απώλειας εμπιστοσύνης στον καταναλωτή.
2: Γυρίζουμε δηλαδή σε αυτά που έλεγε η γιαγιά μας για τα χρυσά φλουριά πριν την κατοχή, μετά την κατοχή. Ήταν αυτό που θεωρούσαν ότι είναι η μοναδική τους ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Γενικά τα πολύτιμα μέταλλα και τα βιομηχανικά μέταλλα, αλλά κυρίως τα πολύτιμα μέταλλα, μειώνουν τον κίνδυνο όταν έχουμε σενάρια γεωπολιτικής κλιμάκωσης, όταν έχουμε απώλεια εμπιστοσύνης του καταναλωτή. Έτσι, ψάχνει, ξαναλέω, το ασφαλές λιμάνι σε περίοδο αβεβαιότητας και όταν έχουμε νομισματική αβεβαιότητα. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει πώς θα συμπεριφερθεί το ευρώ εναντί του δολαρίου.
2: Ναι, σωστά.
1: Προχωρώ στην τέταρτη επιλογή, που είναι οι παγκόσμιες μετοχές και ειδικότερα οι μετοχές εταιριών με pricing power. Τι σημαίνει αυτό? Εταιρείες δηλαδή που μπορούν να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής στον πελάτη χωρίς να χάσουν μεγάλη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, σε περιβάλλον πληθωρισμού, προτιμώ εταιρείες που είναι στον κλάδο της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης, είτε είναι υδροελεκτρική, είτε είναι αέρας, θάλασσα κλπ. Υποδομές, βασικά αγαθά, υγεία, άμυνα και τα γνωστά ισχυρά καταναλωτικά brands, είτε στην τεχνολογία, είτε στο κομμάτι των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
2: Τελευταία γίνεται και ο λόγος για ηθικές επιλογές στις επενδύσεις. Η πράσινη ενέργεια που ανέφερες είναι σίγουρα μία από αυτές. Πιστεύεις ότι υπάρχουν οι ηθικές ουσιαστικά επιλογές όσον αφορά τις επενδύσεις ή το χρηματιστήριο, ή είναι μία αντίφαση?
1: Υπάρχουν επιλογές, ναι. Για παράδειγμα, στους μετοχικούς δείκτες υπάρχει η επιλογή του MSCI World Screened. Είναι ο κλάδος του ESG, δηλαδή είναι αυτοί οι επενδυτές που λένε εγώ δεν θέλω να επενδύσω στην άμυνα.
2: Ναι.
1: Ήθελα να επενδύσω στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη ενέργεια, ή δεν θέλω να έχω μέσα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού ή των τσιγάρων. Έτσι, γιατί στα βασικά αγαθά, ακόμα και αν δεν μας αρέσει, μας φαίνεται λόκοτο, συμπεριλαμβάνονται και ο καπνός. Επομένως κάποιος θέλει να το κλείσει και να πει εγώ συμπεριλαμβάνω την ηθική στην επένδυσή μου, άρα δεν επενδύω στον κλασικό μετοχικό δείκτη, παγκόσμιο δείκτη MSCI World, επενδύω στο δείκτη που λέγεται Screened ή ESG.
2: Η ερώτησή μου είναι αν μπορούμε πραγματικά με καθαρή συνείδηση να κάνουμε τέτοιες επενδύσεις. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν τα ETFs ή τα καλάθια τέλος πάντων μετοχών που αποκλείουν την οπλοβομηχανία, το τσιγάρο και το αλκοόλ, αλλά παρόλα αυτά περιλαμβάνουν εταιρείες με ανήθικους τρόπους παραγωγής, δηλαδή εργοστάσια παραγωγής στην Νότιο-Ανατολική Ασία, με παιδική εργασία κτλ. Κτλ.
1: Εφόσον υπάρχει ένας τέτοιος επενδυτής, ο οποίος δεν θέλει να συμμετάσχει και να ενισχύσει αυτόν τον τομέα...
2: Ναι, είναι προϋπόθεση.
1: Ακριβώς, γιατί πάνω από την ethic βάζουν πάρα πολύ το κέρδος.
2: Mm.
1: Έτσι, εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον ως τώρα που λέει θέλω να μπω με χαρτοφυλάκιο στην χρηματιστηριακή αγορά, γιατί θέλω να τηρήσω τις αρχές μου. Θέλω. Θέλω να κερδίσω, θέλω να τα πολλαπλασιάσω, θέλω να έχω κέρδος. Επομένως, εάν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα πρέπει να αποκλείσει τις αναπτυσσόμενες αγορές. Θα πρέπει να αποκλείσει Κίνα, θα πρέπει να αποκλείσει Ταϊβάν, θα πρέπει να αποκλείσει Ιαπωνία, Ινδία. Και δεν είμαι βέβαιη αν κάποιος αυτές τις χώρες θέλει να τις αποκλείσει, γιατί έχουν πολύ μεγάλο potential σε ανάπτυξη. Και κλείνοντας, προχωρώ στην πέμπτη και έκτη επιλογή, που είναι ως πέμπτη επιλογή τα ακίνητα, γιατί η αξία των ακινήτων αυξάνεται με την αύξηση του πληθωρισμού. Θέλει όμως εδώ προσοχή, γιατί αν ο πληθωρισμός οδηγήσει σε ψηλότερα επιτόκια, τα υπερδανεισμένα ακίνητα ή τα rates λοιπόν μπορούν να πιεστούν. Και τέλος έχουμε τα εμπορεύματα, έχουμε τα commodities, τα οποία μπορεί να είναι και τα ενεργειακά εμπορεύματα, όπως είπαμε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Μπορεί να είναι επίσης τα αγροτικά προϊόντα. Συνήθως, όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνονται και τα εμπορεύματα.
2: Μάλιστα. Επομένως, έχουμε πολλές επιλογές για το τι θα κάνουμε με τα χρήματά μας. Εβίτα κάποιος που όμως δεν γνωρίζει τόσα όσα γνωρίζεις εσύ και ίσως να μην θέλει να ασχολείται κάθε μέρα με αυτά. Τι επιλογές έχει? Καταλαβαίνω ότι τα μέταλλα είναι μια τέτοια επιλογή, γιατί τα αγοράζεις και ουσιαστικά τα φυλάσσεις κάπου σε μια θηρίδα, και ο αποταμιευτικός λογαριασμός, το Tagesgeld Konto ή το Savings Account, είναι μια τέτοια επιλογή. Κατά τα άλλα όμως είναι κάτι που πρέπει κανείς να ασχολείται σχεδόν σε καθημερινή βάση, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Μπορεί κάποιος ο οποίος αισθάνεται αβεβαιότητα ή δεν έχει εμπιστοσύνη στις γνώσεις του ή δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί σου λέει αρκετή κόπωση καθημερινή έχω, δεν θέλω να ανακατευτώ και με αυτά, ή φοβάμαι τυχόν λάθος επενδυτική επιλογή, λάθος απόφαση, μπορεί ουσιαστικά να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης του, ο οποίος κατά προτίμηση αμείβεται κατά αποκοπή, δηλαδή αμείβεται εξ αρχής εφάπαξ και όχι με προμήθεια, και μπορεί μαζί του να διαμορφώσει ένα εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο μία φορά το διαμορφώνει σωστά, στρατηγικά, γίνεται σωστή κατανομή χρημάτων σε διαφορετικές οικονομίες, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, και από εκεί και μετά δεν χρειάζεται καθημερινή προσοχή.
0: Εμείς, Εβίτα, έχουμε πολλούς ακροατές, βέβαια Έλληνες ή ελληνόφωνους εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έχουν κάποια περιουσία στην Ελλάδα, ζουν εδώ πέρα, έχουν σπίτια, ας πούμε, στη χώρα μας.
2: Στο χωριό.
0: Στο χωριό, ακριβώς. Ναι, ιδιοκτησία εν πάση περιπτώσει.
2: Ίσως και κάποιες καταθέσεις που τους έχουν αφήσει οι γονείς στην τράπεζα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε γενικά?
1: Αρχικά να αναφέρω ότι οτιδήποτε έχουμε πει ως τώρα ισχύει και για τους Έλληνες οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στις χρηματιστηριακές αξίες. Δηλαδή αυτός ο οποίος θέλει να ανοίξει ένα χαρτοφυλάκιο, να κάνει ένα λογαριασμό σε έναν broker ή σε μια επενδυτική χρηματιστηριακή και να συμμετέχει στο χρηματιστηριακό γίγνεσθε. Ισχύουν τα ίδια, έχει πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Άρα, ό,τι έχει σχέση με επένδυση στην χρηματιστηριακή αγορά, ισχύει ό,τι έχω προαναφέρει. Πάμε τώρα στην ακίνητη περιουσία, η οποία είναι ένα πιο ευαίσθητο asset. Εάν μιλάμε για ακίνητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια κριτήρια, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό είναι η περιοχή του ακινήτου. Γιατί άλλο να μιλάμε για μια πόλη όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, και άλλο να μιλάμε για ένα χωριό. Ο κανόνας λέει ότι όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, τα ακίνητα και οι μετοχές αυξάνονται. Τρίβουν τα χεράκια τους αυτοί οι οποίοι έχουν ακίνητη περιουσία. Η αξία των ακινήτων αυξάνεται με την αύξηση του πληθωρισμού. Όμως, ξαναλέω, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, γι' αυτό είναι πολύ παραγωγικό θέμα τα ακίνητα, που λένε πού έχεις το ακίνητό σου, μπορεί να μισθωθεί, είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο, σε ποιο δρόμο είναι. Είναι δηλαδή κάποια άλλα κριτήρια που πρέπει να προσέξουμε για να πούμε αν κάποιος με εκείνη την περιουσία στην Ελλάδα χρειάζεται να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις για να εκμεταλλευτεί την φάση του πολέμου ή να προστατευθεί από τη φάση του πολέμου. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκείνη την περιουσία και νοικιάζουν τα ακίνητά τους, έχουν αυξήσει τα ενίκια, συνεπώς για αυτούς ο πόλεμος τους έχει ωφελήσει.
0: Είναι επικερδής.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για πληθωρισμό και ακίνητη περιουσία, η αύξηση του πληθωρισμού δεν σημαίνει αύξηση, ανεξέλεγκτη αύξηση πληθωρισμού τύπου 2022. Ο πληθωρισμός θα εξαρτηθεί κυρίως από τρία πράγματα. Από το πόσο θα κρατήσει ακόμα η σύγκρουση. Δεύτερον, από το αν θα αποκατασταθεί άμεσα η διέλευση από το στόνο του ορμούς. Και τρίτον, εάν οι αυξήσεις στην ενέργεια περάσουν σε μισθούς και προσδοκίες επιχειρήσεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάποια business plans, έχουν κάποια deadlines, έχουν κάποιες επενδύσεις. Άρα, για έναν ιδιώτη που έχει ακίνητα, δεν θεωρώ ότι άμεσα η επίπτωσή του είναι στην ακίνητη περιουσία. Έμεσα ναι, άμεσα είναι στο ρεύμα, στη θέρμανση, που ουσιαστικά δεν το πειράζει, γιατί δεν είναι ο ίδιος ο ίδιος μέσα ο οποίος πληρώνει το ενίκιο ή το ρεύμα ή τη θέρμανση. Άμεση επίπτωση έχουμε στο κόστος δανεισμού. Άρα περισσότερο αξία θα είχε να ρωτήσουμε αυτός ο οποίος θέλει να αγοράσει ακίνητη περιουσία, τι πρέπει να προσέξει τώρα. Μιλάω και για την Ελλάδα, για όλη την Ευρωζώνη κυρίως, να είμαστε πιο σωστοί. Πιο μεγάλη σημασία έχει να δούμε το κόστος δανεισμού. Ποιο θα είναι το επιτόκιο δανεισμού, για πόσα χρόνια μπορώ να το παγώσω. Από εκεί και μετά τι θα γίνει με την εφορία. Γιατί βλέπουμε ότι η Ελλάδα ανήκει σε ένα εντελώς διαφορετικό φορολογικό καθεστώς.
0: Δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις στη Γερμανία. Τα φορολογικά κίνητρα για να γίνει κάποιος εκμισθωτής στην Ελλάδα είναι σαφώς καλύτερα στη Γερμανία από ότι είναι στην Ελλάδα. Αν δηλαδή με ρωτούσε κάποιος που αξίζει να πάρω εκείνη την περιουσία στη Γερμανία ή στην Ελλάδα, θα έλεγα σε κάθε περίπτωση, επειδή έχω και εγώ βρεθεί σε αυτό το δίλημα, στην Γερμανία.
2: Και ούτως ή άλλως για όποιον ζει εδώ είναι πιο εύκολο διαχειρίσιμο κακά τα ψέματα. Ωραίο είναι το σπίτι στη θάλασσα, αλλά πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, πιο δύσκολο να το κρατήσεις και να το νοικιάσεις και να το εκμεταλλευτείς.
1: Ναι, είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας. Αν κάποιος δεν θέλει να δώσει το ακίνητο σε εταιρεία διαχείρισης και άρα δεν θέλει να δώσει και ένα ποσοστό εισοδημάτων στην εταιρεία διαχείρισης, υπάρχει όμως βέβαια και ο παράγοντας της πολιτικής αστάθειας. Γι' αυτό λέω ότι το ακίνητο είναι μια πιο ευαίσθητη επένδυση που θέλει αποκλειστικά μια συζήτηση μονάχα για αυτό το θέμα, γιατί σου λέει κάποιος, η Γερμανία τώρα πώς θα τα πάει. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια και εν ώψη εκλογών. Οι τιμές καυσίμων, ρεύματος κλπ. Πώς θα κινηθούν στην Ελλάδα και πώς θα κινηθούν εδώ στη Γερμανία.
0: Άρα ένα πολύ σοβαρό συμπέρασμα που ανακύπτει από όλο αυτό το, όλα αυτά που μας έχεις πει είναι καταρχάς το σταθερό οικονομικό, το μάλλον το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, έτσι, έχει τεράστια σημασία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί αν αγοράσω
0: και κατ' επέκταση οικονομικό περιβάλλον.
1: Σαφώς, γιατί αν αγοράσω εγώ σήμερα ένα ακίνητο και μετά τις εκλογές γίνει αναθεώρηση φορολογική, μπορεί να μην με συμφέρει η αγορά που έκανα αυτό το τρίμηνο, για παράδειγμα.
0: Άρα γενικώς ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να επενδύσουμε τα χρήματά μας, προτείνεις εσύ να είναι σε όσο το δυνατό σταθερότερο πολιτικό και οικονομικό σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η πρότασή σου.
1: Ναι, είναι βασική προϋπόθεση. Μπορούμε να συζητάμε ώρες τελείωτες για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η τελική σύσταση στρατηγικής, πόσο τα 100 σε παγκόσμιες μετοχές, πόσο σε ΗΠΑ, πόσο σε Pacific, πόσο σε Καναδά, Νορβηγία, Αυστραλία ως εξαγωγής εμπορευμάτων και ενέργειας, πόσο σε Ελβετία, πόσο σε Ευρώπη, πόσο σε αναδυόμενες αγορές. Η ταμπέλα, η βασική καταληκτική μου κουβέντα είναι στρατηγική κατανομή του χρήματος.
2: Αυτό που λένε διαφοροποίηση.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Την έμαθα στην προετοιμασία για το podcast, έμαθα και αυτή τη λέξη, Εβίτα.
1: Εξαιρετικά. Η λέξη κλειδί είναι η σωστή διαφοροποίηση. Επομένως, ναι, υπάρχουν νησίδες ασφαλείας εν καιρό πολέμου. Υπάρχουν επιλογές. Χρειάζεται όμως να απαντήσω στο ερώτημα. Από τι και πόσο. Δηλαδή, πόσο να βάλω από αυτό, πόσο να βάλω από εκείνο. Να βάλω 20%, να βάλω 25%. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί το χαρτοφυλάκιο από προστασία του να μετατραπεί σε στοίχημα στον πόλεμο και σε κερδοσκοπία. Ναι. Τηλεφωνούν σε μένα και μου λένε, Εβίτα, να αγοράσω ασήμι, να αγοράσω χρυσό, να αγοράσω από εκείνο. Μεμονωμένα.
2: Και θεωρείς ότι αυτό είναι λάθος, δεν είναι σωστή στρατηγική.
1: Σαφώς και είναι λάθος, γιατί αν η στρατηγική αλλάζει συνέχεια, όταν λέω συνέχεια εννοώ αναδίμηνο, αναμήνα, τότε δεν θα υπάρχει μια σταθερή πορεία του χαρτοφυλακίου, εκτός ότι το χαρτοφυλάκιο θα ζαλιστεί από τις πολλές συναλλαγές και άρα θα πέσει η απόδοση του λόγω των υψηλών κόστων συναλλαγής. Το να μην κάνω κάτι δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι λάθος. Έχω επίσης πελάτες οι οποίοι είναι πιο παθητικοί, πιο στοϊκοί, δεν έχουν αλλάξει το χαρτοφυλάκιο. Αυτή δεν σημαίνει ότι έχουν κάνει κάτι λάθος.
0: Ναι.
1: Η παθητική στάση είναι εξίσου σημαντική όπως η ενεργητική στάση. Το να πηγαίνω κάθε φορά και τσούκου τσούκου τσούκου να αλλάζω, να πουλάω, να βγάζω, να κάνω, δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την ανενεργή στάση.
0: Και όλα αυτά, σαν συμβουλές, ας πούμε, που μας δίνεις τώρα, αφορούν διαφορετικές ποσότητες χρημάτων. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαχειρίζεται 50.000 ευρώ για παράδειγμα, το οποίο έχει κάποιες οικονομίες, και υπάρχει κάποιος που μπορεί να έχει 500.000 ή 800.000. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης της επένδυσης?
1: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί εάν έχω στα χέρια μου 50 χιλιάρικα, ναι, και αν έχω στα χέρια μου

0: για να διατηρήσει το κεφάλαιο και όχι να το αυξήσει,
1: Ναι.
0: η άμυνα, όχι ανάπτυξη, μέχρι τα 65 που θα συνταξιοδοτηθεί προώρα, εκεί θα κάνω διαφορετική κατανομή από αυτόν τον επενδυτή που έχει 260 χιλιάρικα και είναι 30 ετών. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν οι στόχοι του επενδυτή. Τέταρτο κριτήριο. Τι θες, καλέ μου άνθρωπε, να επιτεύξεις, είτε είσαι 30 χρονών, είτε είσαι 40 χρονών, είτε είσαι 50 χρονών. Κάποιοι θέλουν να διατηρήσουν περιουσία, κάποιοι θέλουν να την αυξήσουν. Η κατανομή, η διαφοροποίηση, όπως πάρα πολύ ωραία είπες, Άντζελα, εξαρτάται κυρίως από αυτούς τους τέσσερις παράγοντες. Οικονομική δυνατότητα ανάληψης ρίσκου, συναισθηματική ανοχή στο ρίσκο, ηλικία και στόχοι. Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες συνθέτουν το επενδυτικό προφίλ, όπως λέμε. Και τι σημαίνει επενδυτικό προφίλ? Είναι σαν να πας να ραφτείς για ένα φόρεμα που έχεις γάμο τον Αύγουστο σε νησί. Θα σου πάρει τα μέτρα. Εάν, ας πούμε, η Άντζελα έρθει σε μένα και μου πει: Εβίτα, έχω 50 χιλιάρικα. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνω είναι τα μοναδικά χιλιάρικα που έχεις διαθέσιμα? Δηλαδή, έχεις μαξιλαράκι ασφαλείας, έχεις χρέη, δάνεια τρέχουνε. Ποια είναι η προσωπική σου κατάσταση, έχεις οικογένεια από πίσω ή είσαι σόλο? Από εκεί μετά, έχεις προβλήματα υγείας, χτυπάει καμπανάκι αν ακούσω ναι. Είναι μία μίξη. Τώρα, να μην αναφερθώ στα 6 οφέλη της διαφοροποίησης, είναι μία μίξη η οποία έχει ως φάρο το από πόσο να βάλω στο χαρτοφυλάκιο, 25%, 15, 20 ή 55%, και από τι να βάλω. Είναι σαν τη μαγειρική.
1: Και επιστρέφω λοιπόν στην φράση που είπες πριν και μου έκανε εντύπωση, τη σωστή ισορροπία κέρδους ρίσκου. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα κριτήρια που έθεσες εξασφαλίζουν ακριβώς αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Χρειάζεται πέρα από την ισορροπία κέρδους ρίσκου να δούμε και να δούμε και τις υπόλοιπες συντεταγμένες, να δούμε και τους υπόλοιπους παράγοντες ενός μέσου επενδυτή.
2: Και σε έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, έχει κάποια λεφτά, θέλει τα λεφτά του αυτά να τα συντηρήσει, να τα διατηρήσει ή έστω και λίγο να τα αυξήσει, ποιος είναι ο χειρότερος σύμβουλος?
0: Ο χειρότερος ή ο καλύτερος σύμβουλος?
2: Ο χειρότερος, θέλω να μου πεις.
0: Όχι. Αν έχει για παράδειγμα στην άκρη 10 χιλιάρικα ή 20 χιλιάρικα, ο χειρότερος σύμβουλος, χωρίς να ξέρω κάτι άλλο για αυτό το πρόσωπο, έτσι, η χειρότερη πρακτική είναι να τα βάλει όλα σε μετοχικά σχήματα, όλα
2: Ναι.
0: σε equity. Ο καλύτερος σύμβουλος είναι να τα μοιράσει σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, σε διαφορετικά assets. Δηλαδή να τα βάλει σε ομόλογα, σε εμπορεύματα, σε μέταλλα και σε μετοχές. Γιατί αυτά τα τέσσερα διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Δεν ανεβαίνουν όλα παράλληλα. Εάν δηλαδή ανεβαίνουν οι μετοχές, δεν σημαίνει ότι ανεβαίνουν και τα ομόλογα. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση, δεν έχουν παράλληλη εξέλιξη. Επίσης, ο χειρότερος σύμβουλος θα ήταν να τα βάλει όλα τα χρήματα απλά σε βραχυπρόθεσμα τραπεζικά προϊόντα. Δηλαδή να έχει υπερβολική ρευστότητα.
1: Ακόμα και αν μιλάμε για αυτά τους λογαριασμούς που προσφέρουν 2 και 3% επιτόκιο.
0: Η υπερβολική ρευστότητα κάποια στιγμή γίνεται επικίνδυνη. Ναι, μπορείς να τα βάλεις εάν είσαι τέρμα συντηρητικός επενδυτής, εάν είσαι πάρα πολύ αμυντικός και φοβάσαι και δεν θέλεις να δεις ούτε 100 ευρώ να λείψουν από τον λογαριασμό σου, μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να πεις εγώ με 2% είμαι ευχαριστημένος. Το 2% ουσιαστικά δεν θα καλύψει εντελώς τον πληθωρισμό. Είπαμε είμαστε στο 2,8 με 3%. Άρα δεν είναι ένα σωστό αντιστάθμισμα. Επομένως, εάν είχα 20 χιλιάρικα στην διάθεσή μου, θα τα τοποθετούσα ένα μέρος των 20.000 σε ρευστότητα, σε Tagesgeldkonto, σε Festgeld, αν ήξερα ότι σε 1-2 χρόνια μπορώ να τα πάρω πίσω, γιατί το Festgeld είναι κλειστά χρήματα. Σου λέει για 1-2 χρόνια δεν μπορείς να τα πάρεις. Ενώ το
1: Ναι.
0: Tagesgeldkonto είναι ανοιχτά τα χρήματά σου, έχεις άμεση προσβασιμότητα.
2: Χρειάζεται συμβουλευτική εδώ πέρα, έτσι. Και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το είδος της τράπεζας. Δηλαδή,
0: Ναι,
2: σε ποια
0: ακριβώς.
2: τράπεζα, κάθε τράπεζα έχει διαφορετικά προϊόντα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Επίτηδες συνειδητά δεν αναφέρω ποια τράπεζα, ποιο πιστωτικό ίδρυμα
2: Ναι,
0: το
2: κάνουμε
0: προσφέρει
2: διαφήμιση.
0: αυτό.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως τράπεζες στη Γερμανία που ναι,

0: Λειτουργούν δυστυχώς έτσι. Όπως επίσης υπάρχουν τράπεζες στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή το 2% επιτόκιο σε βραχυπρόθεσμα τραπεζικά προϊόντα δεν το μεταφέρει, δεν το μετακυλεί στους καταναλωτές, στους πελάτες τους. Δηλαδή οι κλασικές, οι τέσσερις εμπορικές βασικές ελληνικές τράπεζες, το 2,25% δεν το μετακυλούν στους πελάτες τους. Τι είναι αυτό το επιτόκιο? Είναι το επιτόκιο που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις εθνικές τράπεζες που θέλουν να παρκάρουν βραχυπρόθεσμα χρήματα. Και ενώ στη Γερμανία έχουμε από νέο broker, πολλούς γνωστούς, επίσης δεν θέλω να αναφέρω, έχουμε αυτή την προσφορά, το παίρνουν το επιτόκιο όπως είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο δίνω σε σένα πελάτη, οι ελληνικές τράπεζες λένε όχι, δεν στο δίνω.
1: Εβίτα, εν κατακλείδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά, έχεις κάτι ας πούμε να προσθέσεις? Ποια συμβουλή θα έδινες σε εμάς και στους ακροατές μας? Πού μπορεί να έχουμε λίγες οικονομίες, ας πούμε.
0: Πρώτον, θα έλεγα ότι σε επίπεδο επενδύσεων δεν ψάχνουμε το τέλειο καταφύγιο, αλλά ένα σωστά, ευρέως, παγκοσμίως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με συγκεκριμένους τομείς και περιοχές οικονομίας που προανέφερα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν πραγματικά και ολοσχερώς ανέπαφοι τομείς, υπάρχουν όμως λιγότερο εκτεθειμένοι και πιο ανθεκτικοί τομείς και οικονομίες. Και θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει μια πιο εξατομικευμένη και σταθερή κερδοφόρα επιλογή, να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης του που δεν αμείβεται με προμήθεια, άρα μειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης οικονομικών συμφερόντων.
1: Μάλιστα. Και αυτό γίνεται με αμοιβή με την ώρα. Εβίτα, πώς είναι ακριβώς?
0: Είτε αμοιβή με την ώρα, σαν χρονοχρέωση, είτε με την αξία, είτε με την αξία του πακέτου, με την αξία της υπηρεσίας. Δηλαδή, είναι διαφορετική η κοστολόγηση αν θέλει κάποιος ένα ολοκληρωμένο, εξατομικευμένο επενδυτικό πλάνο και είναι άλλη η αξία ενός πακέτου υπηρεσιών που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ακίνητα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Εβίτα, πού θα σε βρουν οι ακροατές μας? Έχεις μία πολύ ολοκληρωμένη παρουσία στο social media, στο Facebook και μία ιστοσελίδα στην οποία τακτικά αποστάρεις πληροφορίες, συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν πολλούς από εμάς.
0: Βεβαίως μπορούν να με βρούνε στα social media, Instagram και Facebook, στην ιστοσελίδα evitafinancecoach.com, είτε πολύ πιο άμεσα ανθρώπινα να επικοινωνήσουν κατευθείαν μαζί μου, έτσι ώστε να μου πούνε ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιοι είναι οι στόχοι τους και να δούμε πώς μπορούμε να τους επιτεύξουμε μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία, Βίτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε, Βίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις σας. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτή την ευχή να παραμείνετε στον αέρα, γιατί έχετε ποικιλόμορφο πρόγραμμα και αξίζει να υπάρχει μια τέτοια πρόταση σε έναν, θα έλεγα, όχι και τόσο ευχάριστο ιντερνετικό κόσμο.
1: Εβίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαρά μου, να είστε καλά.
1: Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι. Και σήμερα, Άντζελα,
1: είχαμε καλεσμένη μας την οικονομική και επενδυτική σύμβουλο Εβίτα Μανούδη, με την οποία μιλήσαμε για την οικονομία στους περίεργους καιρούς που διανύουμε και τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομίας στην τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας.
2: Και τι μπορούμε να κάνουμε επίσης στα χρήματά μας. Ποιοι είναι οι καλοί σύμβουλοι, ποιοι είναι οι κακοί σύμβουλοι.
1: Και περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες καλές συμβουλές θα πάρετε από την Εβίτα Μανούδη μέσα από το site της evitafinancecoach.com. Το link θα το αφήσουμε κάτω από την περιγραφή.
2: Το Κόσμο στα Ελληνικά είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμο σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDR, RBB και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή
1: το βράδυ, 9 ώρα Γερμανία, στο Radio Cosmo και βεβαίως όπου υπάρχουν podcast, αλλά και στο ARD Sounds.
2: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας και να μας στείλετε σχόλια και προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 για Γερμανία, 152 39 55 26 39. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
3: Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε

και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε

τα δέντρα προσευχήθηκαν αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχές.

στα δέντρα προσευχήθηκαν, αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.